0: μουσικά. Κάτρα FM.
1: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single από το

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο Κατρα FM. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.